τούτο. Τα τους έχω εγκέσανο. Ψες παρέλα. Μουτ τόπ. Μουνέντα τόπ. Μοντέξ.